Σφυλί στα χείλη. Για μένα ανοίξαν οι ουρανοί. Ακόμα θυμάμαι το πρώτο μας φιλί στα χείλη.